τις μηνάτα. Αραμαλία τα κέλε και μαζνά, σκούρδου κούρδου στα μέρα. Ούς με χόρτε νου, εσύ κοτβίζει άλλα νούδα. Δε με σύνου τη δυσή. Κέρα καμ κέλε, με καβνεβέτο.